0: Περικός, Αμερικός, ένας.
1: Κάνω Φλόριντα. Φλόριντα, Βιέγκλα, Ισκάντα.